0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Thus, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Spirito FM

φυλακισμένους που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα άφησε πίσω τη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Άστατος καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Οι Γάλλοι λένε σελαβή, αλλά δεν προσαρμόζονται πάνω σε αυτό το δόγμα του σελαβή. Αυτή είναι η ζωή. Το ψάχνουν και λίγο. Δηλαδή, βλέπεις, ρίξαν και δύο στο Μαρόκο, τώρα προχώρησαν. Πάει ο άλλος στην Τουρκία, λέει, να δούμε και μια πώληση, να σας δειγματίσουμε και έναν αεροπορικό.

Αν θέλετε, παρότι είναι σύμμαχος δικός μας. Και γενικά ο Τούρκος δεν είναι στο Παρίσι, είναι ο Γάλλος. Στην Τουρκία ήταν και έκανε δουλειά. Και δεν είναι μόνο Γάλλος, είναι και Αμερικανοί. Γενικά δειγματίζουν οι πάντες μπροστά στον Ερντογάν και τα F-35 και ό,τι θέλει ο επωνομαζόμενος και Σουλτάνος, που δεν είναι Σουλτάνος, είναι κάτι, ένας δημοκράτορας, ας πούμε, κάτι μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας, αλλά αρέσει, γιατί αυτό είναι το σετ, το πολιτικό σήμερα, φαίνεται και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εμείς είπαμε ότι πάρτε, εντάξει, τα δίνουν, δεν μπορούμε να τους πούμε μην τα δώσουν, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά συμμάχων αυτά τα όπλα. Θα χρησιμοποιηθούν έτσι να, τα όπλα γενικώς, γιατί και εμείς δεν τα παίρνουμε για να μην τα χρησιμοποιήσουμε κατά συμμάχων. Σύμμαχοι είναι οι Τούρκοι, σύμμαχοι είμαστε και εμείς των Τούρκων κατά τα άλλα στην Ατοϊκή Συμμαχία. Αλλά δεν γίνεται να. Αυτά θεωρητικά είναι πολύ ωραία. Στην πράξη δεν πιάνουν, θέλω να πω. Όταν ξεκινήσει το μπραφ, δεν μπορείς να λες δεν θα χρησιμοποιηθούν επιθετικά, γιατί όλοι θεωρούν ότι αμήνονται. Άρα θα τα χρησιμοποιήσουν αμυντικά. Αυτά είναι λίγο για την κουβέντα, για τίποτα άλλο. Με την καλημέρα μας.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και τα χρόνια μας πολλά στην Αμαλία. Εορτάζει σήμερα. Δεν είναι ελληνικό όνομα. Δόθηκε προς τιμήν της Βασιλίσσης. Της τότε καθιερώθηκε και το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα εορτάζει κιόλας. Αλλά θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Και θα έχουμε και την προχούλα μας σήμερα. Χθες είχε και την Μπουρίνια, είχε διάφορα σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζουμε σήμερα κανονικά αυτό το πρόγραμμα φθινοπόρου. Όχι σε όλες τις περιοχές, από ό,τι βλέπω στο Μετέω δυτικά και βόρεια θα ρίξει βροχή και μάλιστα θα τη ρίξει προς το πρωί, 9 με 12, κάπου εκεί. Εκεί βγει δηλαδή το πρόγραμμα και το ωράριο. Και από Σάββατο αρχίζει να στρώνει και να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ, ευτυχώς 35-36, κάπου εκεί διαχειρίσιμο, γιατί κατά μετεωρολόγους από 18-19 θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα. Δεν δίνουν στοιχεία πόσο θα πάει, αλλά δίνουν ένα χρονικό όριο. Ότι από τότε και πέρα κοιτάξτε για καύσωνα, μέχρι τότε πάμε κανονικά. Εν τω μεταξύ βγαίνει και το μισό καλοκαίρι, έτσι. Το έχουμε περάσει μια χαρά. Δεν μπορείς να έχεις παράπονο από τον καιρό και από τις θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς θα πάει και ο Αύγουστος. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εδώ στον Δίες 101,3. Λέγαμε ότι γιορτάζει η Αμαλία σήμερα, η οποία είναι όνομα εισαγόμενων. Προς χάριν της Αμαλίας της Βασιλίσσης κάποτε, του Όθωνος του γνωστού. Και καθιερώθηκε. Μεταδόθηκε και εορτάζει. Και Αμαλιάδα, μην νομίζετε, εκεί στα φραουλοχώραφα τα πέραντα, είναι από την Αμαλία πήρε το όνομα, δεν ονομαζόταν Αμαλίας. Εκτός της Αμαλίας δεν βλέπω κάποιον άλλον, είναι των προκρήτων της πόλεως, της Νικοπόλεως, μαρτύρων Τιθώη, Βιάνορο, Σιλουανού, ναι, δεν βλέπω κόσμο άλλον. Και η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Αμαλία, έχει και την Αγία Ρουφίνα τώρα. Έχει και μια Αγία, δεν μου αρέσει, γιατί πώς να το βαφτίσει το παιδί έτσι. Τη λένε Σεκούντα. Σεκούντα σημαίνει δεύτερη. Δηλαδή να το ονομάσει το παιδί Σεκούντα και να λέγεται η δεύτερη, να τη λένε αυτή είναι η δεύτερη, η δεύτερη. Δεν είναι ωραίο. Και έχουν και γιορτή στις Μπαχάμες. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί στις Μπαχάμες ξέρουν να το γιορτάζουν με τις φούστες, τους χορτάρινες. Περνάνε ωραία, θέλω να πω, χωρίς έννοιες και προβλήματα. Για την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, οι Μπαχαμέζοι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Είναι κημέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Δεν μιλάνε αυτοί καθόλου και αυτός δεν μίλαγε. Πόσα χρόνια έκανε να μιλήσει και σωνούνταν με νοήματα, όπως είμαι εγώ στο σπίτι μετά τις 5-6 το απόγευμα. Έτσι ήταν αυτός ως όλη του τη ζωή. Αλλά αξίζει μια αναφορά, θα πούμε σε λίγο, γιατί ήταν ξεχωριστός.

0: Λέγαμε λοιπόν για τον Μέχερ Μπάμπα, ο οποίος ήταν Ινδός γκουρού και τα λοιπά. Το μεταξύ με το δείτε φωτογραφία που τον έχω μπροστά μου. Ίδιος ο Μανώλης Αγγελόπουλος είναι. Και έκανε πολλή δουλειά, γιατί αυτός προέτασε την ειρήνη μέσω της συνείδησης. Κάπως να έρθει η ειρήνη, να γίνουμε όλοι ένα και να απλωθούμε ως ενότητα στον κόσμο. Πολύ δύσκολο, δεν πιάνει, το προσπάθησε τουλάχιστον. Και πέθανε το 1969 και το τελευταίο πράγμα που είπε ήταν «Και μην ξεχνάτε, είμαι Θεός». Εντάξει, λίγο, πώς να το πω, ναι, εγωιστικό ακούγεται, αλλά το είπε. Πώς είχε πει ο Ευρυπιώτης στους απαράδεκτους, μην ξεχνάτε με γιατρός, κάπως έτσι θα το είπε φεύγοντας. Το θρησκευτικό του πιστεύω το αναπτύσσει στο βιβλίο του «God Speaks». Άμα «God Speaks» καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος κάπως ταυτιζόταν με το Θεό το 1955 και στάρους του Χόλιγου τον ακολούθησαν, μεγάλη μορφή δηλαδή. Και παρέμεινε. Είχε δύο αυτοκινητιστικά, είχε διάφορα, ήταν ανάπηρος προς το τέλος, αλλά παρέμεινε σιωπηλός από τις 10 Ιουλίου του 25 μέχρι το τέλος της ζωής του το 1969. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε βγάλει κουβέντα. Με post-it συνονούνταν πάνω στο ψυγείο τα κόλλαγε, δεν είπε τίποτα. Έχουμε και, κοιτάξτε τι γίνεται στην επίδαυρο φέτος, γίνεται χαμός και έχει και sold out και έχει και τέτοια. Και σας έχουμε και εμείς για μία παράσταση τις προσκλήσεις για την παράσταση ειρήνης στην Επίδαυρο. Έχουμε 5 διπλές λοιπόν για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Θέλουμε και το mail σας εδώ για να σας στείλουμε, αν κερδίσετε στο mail, και τα εισιτήρια. Αν είστε τυχεροί δηλαδή. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, mail, ειρήνη. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Στους δρόμους, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε καλά τα πράγματα. Λίγο η κάθοδος του Κηφισού στο Περιστέρι και έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Τα κλασικά, τα πρωινά.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
10: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητη.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και Ελεονόρα Ζουγανέλη με το «Τα λέμε», καλημερίζουμε και πάλι. Ούτε μια χαρά δεν κάναμε. Είναι Παρασκευή σήμερα, το ξεχάσαμε τελείως. Έρχεται Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι και κάπως ζεστό, θα είναι και κάπως αίτριο. Δεν θα είναι όπως χθες και σήμερα που θα έχουμε τις βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οπότε θα έχουμε ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται τουλάχιστον. Χάσαμε χθες και την Bonnie την Tyler που είναι ορόσημο για μια ολόκληρη γενιά και τα τραγούδια της και τα blues της, γιατί αυτό το Total Eclipse of the Heart δεν είναι μόνο ένα τραγούδι που σου οδηγεί στο πρώτο, πώς να το πω τώρα, ακούμπημα με την καλή έννοια, στην πρώτη τριβή πάνω στο χορό. Ήταν και, ήξεραν τι έκαναν στη δεκαετία του 80, ήταν πολύ δομημένα τα πράγματα, το έκαναν και 7 λεπτά. Σου λέει να το ευχαριστηθείς. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, όχι η Bonnie προσωπικώς, η Bonnie το τραγούδισε και μάλιστα η φωνή της είχε και μια ιδιαιτερότητα. Από ατύχημα έβγαλε αυτή τη βραχνάδα, από επέμβαση, και της είπαν ότι μπορεί να μην ξανατραγουδήσει και τα λοιπά, και έβγαλε αυτή την υπέροχη βραχνάδα που την καθιέρωσε την Bonnie την Tyler, που είχε και μια ελληνική πτυχή, γιατί έχει ηχογραφήσει, μην ξεχνάτε, στη δεκαετία του 90 τραγούδι με τον Μιχάλη το Ραγκιτζή και τη Σοφία την Αρβανίτη, το «Πεθαίνω στην Ερημιά», που είναι τραγουδάρα από μόνο του. Συν η φωνή της Bonnie Tyler. Και έχει και μια άλλη ελληνική πτυχή, γιατί κάποτε στη δεκαετία του 80 δεν τα αφήναμε έτσι εμείς αυτά να περάσουν. Τα φέρναμε εδώ να τα χαρούμε. Είχε έρθει η Bonnie Tyler και είχε σπάσει πιάτα και στο Λεπά. Οπότε είναι, κατά έναν τρόπο, ήταν δικιά μας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην νεότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά στην. Μπορούσε να πάρει και μια ελληνική υπηκότητα σαν τον Tom Hanks, θέλω να πω. Την είχαμε πολύ συμπαθήσει εδώ και αγαπήσει. Η τελευταία της εμφάνιση, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία της γνωστή εμφάνιση, γιατί εμφάνιση έκανε, ήταν στη Eurovision. Όπου την πήρε από κάτω η Βρετανία, αντιλαμβάνεστε, ο θεσμός της Βρετανικής Eurovision που δεν πάει καθόλου καλά, είχε βγει 19η, πια τώρα η Bonnie Tyler. Και έτσι τη χάσαμε και πάει και η Bonnie Tyler, που είχε μπει στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία και λέγανε ότι πάει καλύτερα, πάει καλύτερα, και τελικά χθες ανακοινώθηκε ο θάνατός της από την οικογένειά της.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

Και σαν σήμερα γεννιέται και ο Μαρσέλ Προύστ το 1871. Ποιος κάτσε να το διαβάσει αυτό? Έγραψε το αναζητώντας το χαμένο χρόνο 4.500 σελίδες. Τι να αναζητήσει, αφού δεν είχε καθόλου χρόνο. Baby.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τραγούδι του Σταύρου Σιόλα από τον Γιάννη Κότσιρα, εδώ Δίες 101,3. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στο Γκρις, το ηλιόλουστο, όχι πάντα, θα βρέξει σήμερα, αλλά το θέσαμε έτσι πιο πολύ ως περιβάλλον για αυτό που συμβαίνει, το οικονομικό. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε έκτακτα έξοδα. Και αυτό είναι έκθεση της Eurostat επίσημη για την υλική στέρηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στους δύο, το 50,5%, αν του τύχει κάτι έκτακτο, ένας γιατρός που τυχαίνει πάντα, κάτι που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και οδηγείται πιο πολύ στην υλική στέρηση. Και το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό το λέει η Eurostat, που λέει επίσης ότι σε σχέση με το 24, το 25 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στην οικονομική ανασφάλεια, την ώρα δηλαδή που φλεξάρεται και προβάλλεται η κοινωνική, η ανάπτυξη, όλα αυτό, ότι περνάμε καλά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η οικονομική ανασφάλεια, το 25 σημείωσε σε σχέση με το 24 αύξηση 43,9%. Αυτά εντός της χώρας. Και όλοι βέβαια προσπαθούμε να βρούμε τα αποτελέσματα και τους τυχερούς αριθμούς. Γιατί προσέξτε τι συμβαίνει και στη μαύρη αγορά των τυχερών παιχνιδιών. 900.000 παίκτες και χιλιάδες ιστοσελίδες αλλάζουν διαρκώς ταυτότητα για να ξεφύγουν από τους ελέγχους και ο τζίρος εκτιμάται στα 1,8 δις. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. 900.000 παίκτες παίζουν παράνομο τζόγο. Βάλτε και το νόμιμο μαζί και θα δείτε ότι ένα έθνος προσδοκά να βρει 5 αριθμούς και 2 αποτελέσματα για να κάνει την τύχη του. Αυτό δεν μπορείς να το πεις και βίωνο για ένα κράτος, ότι πάνε καλά τα πράγματα.
1: Λεόνι Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και μην ξεχνάτε και τη Μαρίνα Σπανού στη Σέριφο τη Δευτέρα 20 του μήνα και στέλνουμε έναν ημία, μάλλον έναν η άλλη μία, 19 με 21 Ιουλίου στη Σέριφο, να δείτε και να ακούσετε τη Μαρίνα Σπανού και να ζήσετε και τη Σέριφο για 3 μέρες. Σας έχουμε 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Σέριφος και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Και με αυτό τον υπέροχο στεναγμό της Αλεξίου να πάμε στους άλλους στεναγμούς, όπου το ένα εργατικό ατύχημα και δυστύχημα έρχεται μετά το άλλο, όπου στον Ασπρόπυργο χθες είχαμε πολλούς τραυματίες και τρεις που παραμένουν διασωληνωμένοι μετά από εργατικό ατύχημα. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στον Κεραμικό που 66χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του σε έργα στον Κεραμικό και οι εργαζόμενοι εκεί λένε ότι δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας. Και στον Ασπρόπυργο υπάρχει αύριο Σάββατο σύσκεψη και συγκέντρωση από σωματεία της περιοχής για τα συνεχή εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι τόσα και αμφισβητεί τους αριθμούς και θέτει διαφορετικά κριτήρια για να μετρήσει νεκρούς και τραυματίες. Αλλά η καθημερινότητα και οι συνεχείς ειδήσεις από αυτό το πολύ αιματηρό κομμάτι άλλα δείχνουν. Πάμε να δώσουμε και ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Είναι μια ανατρεπτική συνάντηση Καραθάνου και Δελιβοριά εκεί. Και είναι και Αλευράς και άλλοι και άλλοι και άλλοι πάνω στο κλασικό έργο, αλλά ανατρεπτική ματιά στην κλασική κωμωδία του Αριστοφάνη. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, λοιπόν, ειρήνη, 5 διπλές για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα ειρήνη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Επίσης να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι ωραίο να κάνεις μια βόλτα στη Σαλαμίνα, να νιώσεις λίγο καλοκαίρι και να κάνεις και δώρο ζωής σε κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. 11 Ιουλίου λοιπόν στο Δημαρχείο του νησιού από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Και με ένα απλό δείγμα σάλιου, με μια μπατονέτα δηλαδή από το εσωτερικό του μάγουλου, θα καταχωρηθεί στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Και παράλληλα μπορείς να προσφέρεις και αίμα. All Win Care www.blood.org για να μάθεις περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με Νατάσα Μποφίλιου προς τις 8 και Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: και πες με αγάπη.
1: Διέση 101,3.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
1: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 8.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνεται με μπαράζ εκρήξεων χθες σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του Μασνταμπά Χαμενεΐ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αυτό το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, πόσο κάνει update πάνω στην κατάσταση και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που παραιτήθηκε ο Φάμελος που θέλει τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας δεν απαντάει, που δεν δίνει έτσι, δεν ανοίγει πόρτα, ένα παράθυρο και που έρχεται ο Πολάκης να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου στο ό,τι υπάρχει από κόμμα, τέλος πάντων, όλο αυτό το πεθαίνω για σένα και εσύ είσαι ψέμα κτλ. Εν τω μεταξύ, ο Πολάκης, να σας πω, χρειάζεται κάπου, γιατί θέλει τώρα να αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκε ο Φάμελος. Αυτά τα μικρά που συμβαίνουν γύρω μας, λίγο γειτονιακά, μετά τα μαθαίνεις κανονικά, σου τα λένε οι γείτονες. Λένε, κοίτα τι έγινε δίπλα. Δεν είναι γεγονότα που ανατρέπουν τα ισχύοντα. Αλλά χρειάζεται ένας Πολάκης, γιατί αυτό που βγάζει το βαρύ, το κριτικό, λείπει σήμερα. Μέχρι που έγινε έρευνα και επικοινωνήθηκε ότι τα μέσα επίπεδα τεστοστερώνης στους άνδρες έχουν υποδιπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν έχει πια αυτούς τους βαρύς τους άνδρες με την πολύ τεστοστερώνη. Θα μου πεις στα φανάρια γιατί βγαίνουν όλοι πολύ βαρύς και πλακώνονται. Δεν ξέρω. Λέω τι λέει η επιστήμη. Και αναρωτιούνται οι επιστήμονες τι συμβαίνει με την ανδρική τεστοστερόνη. Πού πήγε τόση τεστοστερόνη και τόσο στήθος δασίτριχο και τόση καδένα. Είναι πραγματικά προβληματισμένοι, πάνε να τα ρίξουν στην παχυσαρκία. Ότι η παχυσαρκία μειώνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης κτλ. Αλλά κρατάμε αυτό. Υποδιπλασιάστηκε, δηλαδή έμεινε στα μισά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με την καλημέρα μας και πάλι, πρωινό Παρασκευής. Ο μήνας είναι στη 10η μέρα του Ιούλιου και πάει δροσερά και πάει και με βροχή.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στους δρόμους άνατος, κάθετος και φυσού, όχι μεγάλο πρόβλημα εκεί στο ύψος του Περιστερίου και μικρό πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθου, μικρό. Και στον Πειραιά προς Πειραιά.

0: Τα κόκκινα τα μπλούζα, Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι του Μάνου Ξηδούς. Δύο μεγάλοι εκλειπώντες, δύο μεγάλοι που λείπουν από τη μουσική, από το τραγούδι. Χρόνια πολλά στην Αμαλία που εορτάζει σήμερα, είναι της Αμαλίας σήμερα. Έχει διάφορους που αναφέρονται στο εορτολόγιο, αλλά ξεχωρίζει η Αμαλία, η οποία δεν είναι δικιά μας, δεν είναι όνομα γηγενές, ας το πούμε, ή θα γενές. Είναι από το εξωτερικό μας, ήρθε μαζί με την τότε Βασίλισσα, την πρώτη του νεοελληνικού βασιλείου και καθιερώθηκε. Βαφτίστηκαν πολλές αμαλίες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, χρόνια τους πολλά. Τι άλλο έχουμε? Ναι, έχουμε και τα αποτελέσματα της Άγκυρας που συζητώνται ακόμα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πώς ο Ερντογάν κέρδισε, τι κέρδισε, αν κέρδισε. Τα F-35 που λένε δεν τα έχει κερδίσει ακόμα. Είναι λίγο στο. Γιατί δεν περνάει απόλυτα από το χέρι του Τραμπ. Περνάει από το Κογκρέσο. Οπότε αυτό, ναι, μεν υπάρχει επιθυμία, ναι, μεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του Τραμπ, αλλά δεν σημαίνει ότι δόθηκαν τα F-35. Και υπάρχει και το Ισραήλ. Σήμερα στην Καθημερινή υπάρχει συνέντευξη της Υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, η οποία λέει πάντα θα έχουμε το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Ότι και να κάνει η Τουρκία, εμείς θα είμαστε από πάνω. Και μας χρησιμοποιεί βέβαια και το Ισραήλ προς όφελός του κιόλα, όχι ότι μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες κάποια στιγμή και να βρεθούμε στη γωνία και απέναντι από το Ισραήλ και να αλλάξουν οι συμμαχίες και το Ισραήλ να βρεθεί με την Τουρκία, όπως βρέθηκε η Τουρκία με την Αίγυπτο, με την οποία έχουμε κάνει συμμαχία. Αλλάζουν αυτά συνεχώς. Προς το παρόν βολεύουμε το Ισραήλ, μας βάζει στην εξίσωση και λέει ότι οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο και απειλούν και την Ελλάδα κτλ. Γιατί συμφέρει το Ισραήλ, γιατί βλέπω ότι πολύ το ανεβάσαμε, αλλά είναι οι συγκυρίες τέτοιες και συμμαχίες προς το παρόν. Και υπάρχει και το όπλο που έδωσε, μοίρασε όπλα. Τώρα πας και έρχονται οι άλλοι στην Τουρκία και τους δίνεις περίστροφα και σφαίρες, δηλαδή αφού δεν τα βρίσκετε, σκοτωθείτε μεταξύ σας. Γιατί ήταν και λειτουργικά. Δεν ήταν ότι αυτά, ξέρετε, τα βάζουν στα μουσεία. Αν έβαζε στη σφαίρα, δούλευε. Και δώσαν και στο δικό μας και δώσανε και στους Ευρωπαίους και στην Ursula von der Leyen. Όλους έδωσε ο Ερντογάν τα όπλα, τα οποία κατασκευάστηκαν στην Τουρκία και ήθελε να τα διαφημίσει. Μπορεί να έχει και ένα συμβολισμό, δεν ξέρω. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ θα το δώσω στο Πολεμικό Μουσείο. Γιατί ξέρετε πώς θα το διεκδικούσαν από την Κρήτη, φραπέδες και τα λοιπά. Τον λένε πρόεδρε εδώ. Και θα το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο, θα εκτεθεί.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και εσύ τώρα δώσε ένα μπακλαβά, ένα ταψί με μπακλαβά να το χαρούνε. Περίστροφα μοιράζεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν έχουν και πολλοί να αρχίσουν να πυροβολούν.

0: Και βλέπεις ότι βγαίνουν συνεχώς μια δημοσκόπηση μετά την άλλη, τόσες δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω άλλο κράτος να κάνει τόσες πολλές δημοσκοπήσεις, να σε καθοδηγεί τόσο πολύ μέσω αποτελέσματος δημοσκοπήσεων σε δημοψηφίσματα. Δεν τα πηγαίνουμε καλά. Στις δημοσκοπήσεις, πολλές. Πάρτε να έχετε. Βγήκε μία ακόμα. Οι τάσεις της MRB βγήκανε. Και εντάξει, αυτό που επικοινωνείται είναι στο 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 17% ο Τσίπρας κτλ. Αλλά αυτά είναι τα κλασικά. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν αλλάζουν. Αυτό που είχε ενδιαφέρον από αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι δύο θεσμοί που βουλιάζουν. Που βουλιάζουν στην κυριολεξία. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα για την σημερινή πρακτική και την κυβερνητική κυρίως. Είναι ο Τασούλας και η δικαιοσύνη. Είναι στις τελευταίες θέσεις. Είναι πάνω-πάνω οικογένεια, εκκλησία, στρατός κτλ. Και στις τελευταίες είναι ο Τασούλας, η Προεδρία της Δημοκρατίας δηλαδή, και η δικαιοσύνη, παρακαλώ. Και αυτό είναι έργο κυβέρνησης. Και για τον Τασούλα, το ότι έβαλε ένα κομματικό πρόσωπο σε έναν διαχρονικά υπερκομματικό θεσμό που έπρεπε να ξεχωρίζει από το σύστημα, αλλά το ήθελε να φέρει προς το μέρος της και την Προεδρία της Δημοκρατίας ως ελεγχόμενη από ό,τι φαίνεται, και έτσι βούλεξε και αυτό, και η δικαιοσύνη που βουλιάζει και έχει τους λόγους της, τώρα με την θεσμή, με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες, με το ζήτημα των οτακουστών τέλος πάντων και των συστημάτων των παράνομων λογισμικών και των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση είπε να έρθουν να καταθέσουν Ντίλιν και Δημητρία της. Και η κυβέρνηση όχι. Δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί για να τους φέρουμε. Είναι ιδιώτες. Φέρε το Λεπά και το Σάκη Ρουβά. Να πούν και δύο τραγούδια να πέρασε το όμορφα.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Είπαμε, έχουμε και ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 5 διπλές για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Ειρήνη, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Όχι, υπάρχουν σημαντικά πράγματα και υπάρχουν στον τομέα των τιμών. Γιατί διαβάζω στον Ελεύθερο Τύπο ότι από το Σεπτέμβριο έρχεται η συμφωνία κυρίων κυβέρνησης και σούπερ μαρκετάδων, βιομηχάνων κτλ. Για μειώσεις των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο αυτά, κοντά στη ΔΕΘ δηλαδή, και θα πάμε περίπου στο 5% μείωση σε διάφορα προϊόντα από κρέατα, κοτόπουλα και ό,τι καταναλώνουμε καθημερινά, τέλος πάντων, και περιμένουμε σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Ραντεβού το Σεπτέμβρη στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης και σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με όσα επικοινωνεί η εφημερίδα, και έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Έχει διαφορά από τις τιμές αυτό, η αξία πώλησης? Γιατί μπορεί να είναι και κάνω κόλπο, δεν ξέρω. Στις αξίες πώλησης γράφει πάντως, όχι στις τιμές. Αυτό που συμβαίνει όμως με τη βενζίνη δεν πρέπει να απασχολήσει. Γιατί υποτίθεται ότι κάποια στιγμή τέλειωσε ο πόλεμος στο Ορμούζ, άνοιξαν τα στενά, φεύγαν τα πλοία, μια χαρά μεγάλη. Εδώ δεν έπεσε σέντς η τιμή, έπεσε για λίγο, πολύ λίγο, και τώρα διατηρείται πάνω από το 1,9. Ό,τι είδα στο δρόμο ήταν πάνω από 1,9. Ξαφνικά λοιπόν γίνεται μια εμπλοκή και πάλι στα στενά του Ορμούζ, γιατί αλληλοβομβαρδίζονται τέλος πάντων, και πάλι υπάρχει μια αναστάτωση. Το πετρέλαιο πήγε στα 80 και αναμένουμε, λέει, πάλι αυξήσεις τιμών. Πότε πέσανε για να ανέβουν? Και πώς λειτουργεί έτσι όμορφα η αγορά των καυσίμων και δεν ασχολείται και δεν ενοχλείται και κανείς? Για να πάμε και στα Max Stores, γιατί ξέρετε και η θάλασσα έχει τις ευεργετικές της ιδιότητες. Έχω έρευνα ότι σε χαλαρώνει και βοηθάει πάρα πολύ την ψυχική υγεία. Όχι ότι δεν το νιώθουμε, αλλά άλλο να έχεις και ένα χαρτί επιστήμονα. Και πριν πάμε στη θάλασσα, περνάμε από τα Max Stores. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραγοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και online. maxstores.gr. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για 3 ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μα θα βρω τον τρόπο να το πάρω κάποτε αγκαλιά. Ένα ελεφαντάκι από τον Τεμπέλη Δράκο του Γιώργου Χατζιπερή από την Κύπρο, που είναι μια παιδική μνήμη, μια ματωμένη παιδική μνήμη, μια μνήμη της εισβολής, όπου ο συνθέτης από το χωριό Ακανθού, που δέχτηκε εισβολή των Τούρκων, έφυγε από το σπίτι ως πρόσφυγας και άφησε τον λόπο το ελεφαντάκι. Γι' αυτό αυτό το «Μα θα βρω τον τρόπο να το πάρω κάποτε αγκαλιά» έχει και μια άλλη διάσταση. Ένα υπέροχο τραγούδι με το Φίβο Δελιβοριά. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κάτσε να πάμε και λίγο πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Το 1925, σαν σήμερα, αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των Πιθήκων. Είναι ο καθηγητής, ο κατηγορούμενος, ο δάσκαλος, ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία της εξέλιξης στα σχολεία. Και τον αγνοεί και δικάζεται. Εξού και η δίκη των Πιθήκων δεν είναι σήμερα όπως είναι τα πράγματα με τον Τραμπ. Δεν είναι καθόλου απίθανο να ξαναδούμε να έρχονται χαρτιά κλήτευσης. Επίσης, σαν σήμερα, το 1871 γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ. Τον ξαναναφέραμε, δεν τον αναφέρουμε και πάλι, γιατί αναζητούσε αυτό το χαμένο χρόνο και έγραψε έργο 4.500 σελίδες. Παρ' όλα αυτά, είχε το χρόνο να αναζητάει και το χαμένο χρόνο. Ουσιαστικά είναι 7 βιβλία πρέπει να είναι αυτό το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Εμβληματικό έργο και μέσα υπάρχει, και από εκεί νομίζω ξεκινάει, από την παιδική μνήμη, πώς οι μυρωδιές της παιδικής ηλικίας έρχονται ξανά στην ενήλικη ζωή και είναι πια, είναι σημαδιακές. Δηλαδή κάτι που σου έχει μυρίσει όταν ήσουν ένα παιδί, κάτι που έμεινε χαραγμένο μέσα στο υποσυνείδητό σου και ξανάρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Σας έχουμε και Αυλή Music Festival, ένα σημείο μάλλον έναν η Ελμία, θα φύγουν για Σύρο. Θα ζήσουν όλο το φεστιβάλ σε τρία νησιά. Είναι Σύρος, Τίνος, Άνδρος, και θα είναι εκεί και θα μείνουν εκεί, στο Έγκλειο Hotel στην Ερμούπολη. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος και αποστολή στο 54-301-21-23 Ιουλίου. Είναι λεπτομέρειες στο δίεση.gr.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εγώ είμαι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Ναι, εδώ είναι και εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Οι πολλοί είναι από εκεί. Στον παράδεισο είναι ελάχιστοι από ό,τι φαίνεται. Ζούμε σε μια φούσκα τεράστια. Έναν, όχι θερμικό θόλο, έναν κερδοσκοπικό θόλο είναι η χώρα μέσα. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στα ακίνητα, κατά 7,18% είναι ακριβότερο το οικογενειακό σπίτι, το όνειρο δηλαδή αυτό το κεραμίδι. Και συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης. Σε τιμές πανάκριβες, όπου διαμέρισμα ως 25 έτη, γράφει Ελεύθερος Τύπος σήμερα, 3-4 δωματίων, άνω του πρώτου ορόφου και μέχρι τα 250 χιλιάρια, είναι στα στάνταρ των οικογενειών των ελληνικών. Τόσο ψάχνουν πώς θα το ξεπληρώσουν, είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί ξέρετε πώς μπλέκεις μετά και ξαφνικά βρίσκεσαι στον πληστηριασμό. Συμβαίνει συχνά. Και με όρους που δεν ευνοούν καθόλου τους αγοραστές. Και με πληστηριασμούς που δεν αφορούν καθόλου τους περίφημους μπαταχτσίδες για τους οποίους υποτίθεται ότι ξεκίνησαν. 7 στους 10 αναζητούν κατοικία ως 200.000 ευρώ. Από όσους αναζητούν. Γιατί οι υπόλοιποι πληρώνουν τον νίκητο πανάκριβο και δεν είναι μόνο στα σπίτια. Είναι και στα πάρκιν. Χθες είχε θέμα στα νέα για το πόσο κοστίζει το πάρκιν. Αν πας Κολωνάκι, να μην πας Κολωνάκι. Πήγαινε σε μια λαϊκή περιοχή, δεν ξέρω, αλλά στο Κολωνάκι. Που έτσι κι αλλιώς δεν βρίσκεις πάρκιν. Αν πας, θα μπεις σε πάρκιν. Η τιμή είναι 10 με 18 ευρώ την ώρα για να αφήσεις το αυτοκίνητο. Την ώρα. Με πρωινό, υποθέτω. Μπουφέ, κάτι θα βγάζουν. Δεν μπορεί να είναι έτσι σκέτο. Επίσης, αν θες να βρεις φθηνότερες, πας Πειραιά. Στον Πειραιά είναι 3-6 ευρώ για την πρώτη ώρα. Παρκάρεις Πειραιά και ανεβαίνεις τον ηλεκτρικό. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν λύσεις. Και Ζωγράφου 6 με 8 ευρώ. Την πρώτη ώρα πάντα. Στο Παγκράτη 6 με 9. Στο Παγκράτη είναι φθηνό για Παγκράτη, γιατί το πιο δύσκολο στο Παγκράτη είναι το πάρκιν. Όλα τα άλλα τα συζητάμε. Στην Γλυφάδα 9 με 10 και στην Κηφισιά 6 με 7 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές των πάρκιν αυτή την εποχή. Εμείς πάμε θάλασσα και περνάμε πρώτα από τα Max Stores που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και τις διακοπές σου.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δηλαδή, ξαπλώστρες, τέντες, ομπρέλες, πετσέτες, μάσκες, βατραχόπεδιλα, σαφουσκωτά. Έχουν τα Max Store όλα όσα χρειάζεσαι. Και online στο maxstores.gr. Γι' αυτό μη σκάς καλοκαίρι στα Max για να μην ξεχάσεις τίποτα.

0: Και διαβάζω απόσπασμα του βιβλίου, τώρα κυκλοφόρησε, βγήκε ευρύτερα στο διαδίκτυο δηλαδή. Απόσπασμα του βιβλίου του γυμνασίου, είναι βιβλίο του γυμνασίου, της τρίτης τάξης νομίζω, πολιτικής και κοινωνικής αγωγής για τις γυναίκες, για το βιασμό, για τη βία, για όλα αυτά που μπορεί να υποστούν. Και γράφει το βιβλίο και δέχεται κριτική. Νομίζω δικαίως. Γράφει μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα ξυλοκοπηθεί, θα βιαστεί, θα κακοποιηθεί από τον σύντροφό της. Οι μισές γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νύν ή πρώην σύντροφο. Αναφέρει στοιχεία κτλ. Το βιβλίο δεν εξετάζει πώς εκδηλώνονται οι κακοποιητικές συμπεριφορές από άνδρες. Δίνει συμβουλές στις γυναίκες και διδάσκει τα παιδιά ότι αν ο δυνατός χρησιμοποιήσει βία εναντίον αδύνατου, τότε ξεφτιλίζεται. Αυτό δεν είναι για βιβλίο, αυτό είναι για κουβέντα στο καφενείο. Και βία χρησιμοποιούν οι ανίσχυροι, αναφέρει το βιβλίο. Και επίσης λέει ο αδύνατος εντωμεταξύ βάζει την αδύνατη θέση της γυναίκας προημίου, από πριν, ότι η γυναίκα είναι η αδύνατη. Ο δυνατός είναι ο κακοποιητής. Και η κριτική που δέχεται είναι και στο ότι λέει ότι να αποφεύγουν τις κακοτοπιές οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να ενοχοποιηθεί μια γυναίκα, γιατί δεν αποέφυγε μια κακοτοπιά να κακοποιηθεί και να πει μετά, μωρέ, δεν είχα αποέφυγα κι εγώ την κακοτοπιά, έπρεπε να την έχω αποφύγει. Δεν μπαίνει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός τέλος πάντων, να παρέμβει στη γραφή των βιβλίων για να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστά δομημένα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για πάμε σε Έρυφο. Τριήμερο στη Έρυφο με αφορμή η Κετία. Γιατί όχι, τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Ωραίο περιβάλλον, ωραίες μουσικές. Ένα τριήμερο τον Ιούλιο στη Έρυφο λοιπόν για τη συναυλία. Με θέα το Αιγαίο, ταβάνι τον ουρανό. Ένα τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσουν για δύο άτομα, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Έρυφο Στούντιο. Θα πραγματοποιήσετε το ταξίδι από την Κυριακή 19 μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου και έχει και τα εισιτήρια. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Έρυφος, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.
2: Παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Jesse 101,3.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής.

0: Και οι τρύπες από τα παλιά. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Είναι βασικό αυτό και είμαστε και στη 10η μέρα του Ιουλίου. Και μας πηγαίνει και σχετικά καλά θερμοκρασιακά. Και τη βροχούλα έχει και τη δροσιά και το hydration break μας έχουμε. Και όλα τα έχουμε. Γιατί στην Ευρώπη τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Έχουν κι άλλο. Έρχεται κι άλλο καύσωνα. Έχει έρθει ήδη και στην Ισπανία. Έχουμε 12 νεκρούς από πυρκαγιά. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν νεκροί στα αυτοκίνητά τους στην Ανδαλουσία. Αυτό θυμίζει πολύ την τραγικότητα στο Μάτι, το ότι ζήσαμε στο Μάτι. Προς το παρόν πάμε καλά και θα έχει βροχή και σήμερα και στα δυτικά και στα βόρεια, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δυτικά και βόρεια θα έχει βροχούλα 9 με 12 τη δίνει, όπου να είναι ξεκινά δηλαδή σύμφωνα με το πρόγραμμα.
1: Όταν ακούτε...

0: Ελευθερία. Ταυτίσου εδώ.
1: Αυτή λοιπόν η ξηρότητα, αυτό το θερμικό σοκ στην Ευρώπη έχει φέρει τώρα τις μεγάλες πυρκαγιές. Και τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα στις περιοχές αυτές και κυρίως στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

0: Και επειδή λέγαμε για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι τραγικό συμβαίνει και με νεκρούς από πυρκαγιές, αυτός ήταν ο θερμότερος μήνας, θερμότερος Ιούνιος μάλλον της Δυτικής Ευρώπης, βγήκαν τα στοιχεία. Αλλά προσέξτε πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη για αυτούς τους θερμότερους μήνες που ήρθανε. Ήδη τα βρετανικά τρένα, η Eurostar, που κινεί τα τρένα μεταξύ Μάνχης από Βρετανία, από το τούνελ της Μάνχης με κεντρική Ευρώπη, άλλαξε την παραγγελία, είχε παραγγείλει καινούργια τρένα και παρήγγειλε τρένα που αντέχουν μέχρι και 55 βαθμούς Κελσίου, όσο και αυτά της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή. Τα παρήγγειλε σε συνθήκες Σαουδικής Αραβίας, προετοιμαζόμενοι για αυτό που έχει ήδη έρθει. Ενώ εμείς, ας πούμε, σε δικά μας εδώ στο... Δεν έχουμε, σε πολλά δεν έχουμε κλιματισμό και τα 37 και τα 40 είναι δεδομένα. Οι Βρετανοί ήδη έκαναν, άλλαξαν αυτό που είχαν παραγγείλει. Είπαν, παιδιά, μπορείτε να μας βάλετε και ένα υλικό να μην περνάει ζέστα μέσα, γιατί δεν την αντέχουμε. Και καλά κάνουν βέβαια, και αυτό δείχνει και μια προνοητικότητα και ένα σχεδιασμό. Πάμε και επίδαυρο. Έχουμε ωραία παράσταση εκεί, Αριστοφάνη, Ειρήνη. Και εδώ είναι Καραθάνος, είναι Δελιβοριάς, είναι Θανάσης Αλευράς. Είναι μια ανατρεπτική ματιά στον Αριστοφάνη και στην Ειρήνη του. Σας έχουμε 5 διπλές, 2 παραστάσεις θα δοθούν 24-25 Ιουλίου. Για την Παρασκευή σας έχουμε 24 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Ειρήνη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασούλη σε τραγούδι του Ρέστιν Τάντου. Η κατρακύλα αυτή που σε παίρνει από κάτω. Ξέρεις ότι θα πας πιο χαμηλά, θα σε ρίξεις χαμηλά, αλλά το ευχαριστιέσαι κιόλας. Πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είχαμε και τη σύλληψη τριών ατόμων φερόμενοι ως δράστες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι οικογενειακό πολιτεύτρες Νέας Δημοκρατίας. Πέθανε η γυναίκα χθες. Δολοφονήθηκε, δηλαδή χθες έγινε η κηδεία της. Και σύμφωνα με όσοι επικοινωνούνται, αυτή είναι η δράση, θα το δούμε φερόμενοι ως δράστες προς το παρόν. Είναι δολοφονική επίθεση και τίποτα άλλο. Και κανένας δεν πρέπει να αναφέρεται σε άλλες παραμέτρους. Μια δολοφονική επίθεση. Και μάλιστα η οικογένεια του θύματος στάθηκε και πολύ ψηλά. Ούτε μίσος, ούτε τίποτα για τους δολοφόνους. Ούτε η κυβέρνηση να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Είναι μια δολοφονία και δεν παίρνει τίποτα άλλο. Ο τρόπος που δράσανε δηλαδή. Εδώ μαζί μας, ή μάλλον μαζί σας, είναι τα Mac Stores. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραγοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε με σκάς καλοκαίρι στα Mac και online στα macstores.gr. Εκεί θα τα βρείτε όλα. Για να δούμε και μια κίνηση και να θέσουμε και ένα ερώτημα που έθεσε η Όλγα. Και ευχαριστούμε πολύ. Είναι εύλογο το ερώτημα και μας αρέσει όταν παρεμβαίνετε κατά αυτόν τον τρόπο και δημιουργείτε νέα ερωτήματα. Η Όλγα είπε ότι κατεβαίνει την Κηφισίας. Έχουν βάλει τώρα υποτίθεται κάμερες για το κόκκινο. Και υπάρχουν τροχονόμοι που σου λένε παίρνα με το κόκκινο. Έχουν συντονιστεί οι κάμερες με τον τροχονόμο ή θα φάνε καμιά κλίση μετά θα τους έρθει. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Δεν έχουμε προβλήματα. Λίγα πραγματάκια. Από Κηφισό προς Πειραιά κυρίως και άνοδος του Κηφισού πριν από την Αχαρνών αυτά.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 13 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλημερίζουμε και πάλι του Νίκου Γιώγαλα το τραγούδι εδώ με την Αναστασία Μουτσάτσου. Είναι από το Κέρασμα, είναι από το 2001 και καλημερίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής. Ο Παναγιώτης Κανατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο και ακούτε Δίεση 101,3. Πάμε πίσω στο χρόνο του μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σήμερα είναι και η μέρα, δεν το ανέφερα αυτό και είναι παραλήψή μου μεγάλη. Μεγίστη μπορώ να πω, γιατί είχαμε και την απώλεια της Bonnie της Tyler και είναι εκείνη την εποχή περίπου. Είναι η μέρα πίνα κολάντα σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν θυμάμαι που τι φτιάχνετε αυτό το πίνα κολάντα, το παραγγέλαν κάποτε, αλλά περνάνε πια οι εποχές. Γιατί πας να πάρεις το ποτό σου τώρα και το λες και κοιτάει ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα και τρέχει και λέει να ψουψούμε τον μπάρμαν και τα λένε για ώρα. Και μετά κοινάει και σου λέει: μου λέτε πώς το φτιάχνετε, πώς φτιάχνετε αυτό, γιατί δεν το ξέρουν. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να παραγγέλνει κόσμος την πίνα κολάτα, γιατί τώρα βλέπω κάτι άλλο περίεργα, κοκτέιλ και ποτά να πηγαίνουν έρχονται. Και πίσω στο χρόνο σας σήμερα να δούμε μερικά. Καταρχάς έχει γενέθλια ο Τέος, ο πρόεδρος, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Το 50 γεννημένος δηλαδή γίνεται 76, ναι. Και η Σοφία η Βεργάρα. Η Σοφία μεγάλωσε, η Βεργάρα. Το 72 γεννημένη, σκληρή στο χώρο της, δεν το περίμενε, γιατί έψαξα να δω αν έχει πει κάτι έτσι που να είναι αξιόλογο. Τα βάζει με τις άλλες, γιατί κάνουν μπότοξ και διάφορες παρεμβάσεις και λέει το Λος Άντζελες είναι τρελό. Όλες οι γυναίκες μοιάζουν ίδιες τώρα. Αυτό το πράγμα με τα μάγουλα σαν τη Μαντόνα, ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Δεν τους κάνει να φαίνονται νέοι. Καταλήγεις να μοιάζει με φρικιό. Σοφία Βεργάρα τα έχει όλα πλούσια και κάνει κριτική στις άλλες που προσπαθούν να το δομήσουν κάπως το πράγμα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Αλλά δεν έχει και τον τρόπο να το πει. Το λέει πολύ σκληρά απέναντι στις συναδέλφες σας. Γιατί είναι και μια γειτονιά εκεί πέρα το Λος Άντζελες, μην νομίζετε. Ποιος άλλος είναι και ο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, μεγάλος ζωγράφος, που άνοιξε δρόμους και γεννήθηκε στο Βόλο, παρακαλώ.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλά τα πράγματα στους δρόμους, παραδοσιακά η Παρασκευή κυκλοφοριακά τουλάχιστον, προς Πειραιά βγαίνοντας από Κηφισό λίγο και άνοντας του Κηφισού πριν από την Αχαρνών. Αυτά τα λίγα αυτήν την ώρα, τα λένε πολύ μικρά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Θα υπάρξει έτοιμα για να γίνει ένα χωριό για την αστροπαρατήρηση, δηλαδή να πηγαίνεις εκεί και να παρατηρείς τον σκοτεινό ουρανό και να βλέπεις τους αστερισμούς. Είναι ένα χωριό από το πουθενά ήρθε στον αστροτουρισμό, έτσι ονομάζεται, και υπάρχουν προορισμοί στην Ευρώπη που είναι αστροτουρισμοί, που πηγαίνεις δηλαδή ειδικά για να δεις τα αστέρια. Το χωριό αυτό είναι κάτω Αμπελόκηπη, είναι στην Πελοπόννησο, είναι κοντά στην Καλαμάτα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Νέων και της Κατερίνας Ρόβα, είναι το χωριό που έκανε το αίτημα για να γίνει αστροχωριό, να έχει κάποια πιστοποίηση διεθνή δηλαδή, και δεν είναι ψηλά στα 1000 τόσα μέτρα, είναι στα 385, αλλά σύμφωνα με όσα επικοινωνούν οι τοπικοί παράγοντες, είναι ένα χωριό που έχει καθαρό ορίζοντα, δεν έχει φωτορύπανση. Μέσα στα αιτήματα, αφού πάρει την πιστοποίηση, είναι να δημιουργήσει και φωτορυπαντική τεχνολογία, δηλαδή τα φώτα να κοιτάνε στο έδαφος, στα γύρω χωριά και να δημιουργήσουν ένα απόλυτα σκοτεινό ουρανό που θα φέρει τους αστροτουρίστες στο χωριό. Πολύ ωραία πρωτοβουλία και πολύ πρωτότυπη. Έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι, αρκεί να έχεις ιδέες.
3: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

0: Έκθεση 101,3.
1: Σας έχουμε και ταξιδάκι ωραίο στις Κυκλάδες, σε Σύρο, Άνδρο, Τίνο, με αφορμή το Αυλή Music Festival. 21 με 23 Ιουλίου σας στέλνουμε 3 μέρες στη Σύρο, θα μείνετε στο Aigli Hotel. Θα έχετε βέβαια τα ακτοπλοϊκά για δύο άτομα και τις μεταβάσεις για τις μουσικές στα νησιά. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Το φεστιβάλ, το Αυλή Music Festival, διαρκεί από τις 17 ως τις 22 Ιουλίου. Εμείς την κλήρωση θα την κάνουμε στις 14 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη.

0: Χριστοστιβαίος αγάπη ή πιο γνωστή ως πόσο πολύ σ' αγάπησα και είναι από το μεγάλο θυμό. Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να φτιάξει ένα στρατό από ρομπότ τα οποία θα αντικαταστήσουν τον γυρασμένο πληθυσμό της χώρας. Επειδή έχει πολύ γύρανση η Ιαπωνία, έχει πολύ υπέργυρο πληθυσμό και δεν είναι μάχημος εργατικά, θα έρθουν τα ρομπότ. Θα έχουν, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό που έχει γίνει και στον οποίο συμμετέχουν και μεγάλες εταιρείες όπως η Sony, η Honda, η SoftBank και οι λοιποί όμιλοι, 10 εκατομμύρια ρομπότ θα δουλεύουν μέχρι το 2040 στην Ιαπωνία. Θα μπουν δηλαδή στα εργοστάσια και θα βγάζουν εκείνα τα ρομπότ, αυτοκίνητα, τα πάντα. Ό,τι είναι ηχοσυστήματα, όλα θα γίνονται από ρομπότ. Και αυτός είναι κεντρικός σχεδιασμός, δεν είναι μιας εταιρείας ή δύο. Η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομίας δρομολογούν αυτή την πτυχή, οικονομική στην ουσία, γιατί τα ρομπότ θα έρθουν ως εργατικό δυναμικό που δεν υπάρχει. Οι Ιαπωνέζοι το μεταξύ γερνάνε και μπαίνουν στη φυλακή, γιατί η μοναξιά πληγώνει πολύ. Έχουν γεμίσει φυλακές με υπερήλικες Ιαπωνέζους, οι οποίοι κάνουν επίτηδες κλοπές για να μπουν στη φυλακή και να αποφύγουν και το κόστος ζωής και το ότι μπορεί να είναι άστεγοι και το ότι μπορεί να είναι μόνοι τους, να μην έχουν συγγενείς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μαρίνα Σπανού ακούμε. Θα σας στείλουμε και στη Σέριφο τριήμερο με αφορμή τη συναυλία της. Θα μείνετε στη Σέριφο, θα δείτε την Μαρίνα Σπανού και θα περάσετε και ωραία. Το ταξίδι γίνεται από 19 ως 21 Ιουλίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Σέριφος και αποστολή στο 54301 με κόστος 34 λεπτά και θα μείνετε στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Φιγαλόνη, προηγουμένως δελτίο ειδήσεων Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θα σας υπενθυμίσουμε απλώς ότι έχουμε και 5 διπλές για την Παρασκευή 24 Ιουλίου για αυτή την ανατρεπτική παράσταση, όπως θα εξελιχθεί στην κλασική Ειρήνη του Αριστοφάνη, στην Επίδαυρο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Ειρήνη και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: πίεση. 101,3.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
15: Cool.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρεις συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού σε βάρος 19χρονης στο Αλφα Τάφο Μόνιας. Απολογούνται σήμερα στον Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου στο Άργος από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σε μισή ώρα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Άστατος καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και γυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Έφυγαλώνη για τη συνέχεια.

ένα ιδιαίτερο τάγκο με επιρροές από jazz και blues και στίχους γραμμένους στην αφρικανική διάλεκτο, στην οποία αναμειγνύονται τα γαλλικά κρεόλ και στοιχεία κάποιες ισπανικής διαλέκτου. Όλα αυτά για το Little Nita Sands, μουσικές στο οποίο μας ταξιδεύουν και λίγο στη Νέα Ορλεάνη, εκεί όπου γεννήθηκε ο Dr. John, ο άνθρωπος που το έγραψε, το κανονικό του όνομα Malcolm John Rebenbach. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, μαζί με την πιο δροσερή μας καλημέρα μετά από την παρέα που κάνατε με το Θεόβυλλο Δουμάνη και τη λιότερο σερή, γιατί την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και στους 38. Να σας ευχηθώ και ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται όπως ακριβώς το έχετε στο μυαλό σας, να ξεκουραστείτε, να κουραστείτε δημιουργικά ανάλογα με τη διάθεσή σας. Εδώ καλή διασική παρέα με ελληνική και ξένη μουσική, δύο τριήμερα σε Σύρο και Σέριφο. Τα κληρώνουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πάνω Σιγνατιάδης, Έφη Γαλλόνη, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Όταν ακούτε

0: Υπέροχη βασιλική του Νίκου Γιώγα, αλλά μην νομίζετε όμως, και στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ βαριά πήραν τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά. Έχουμε τώρα την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος και όπως αντιλαμβάνεστε, τα όσα θα ακολουθήσουν θα μας θυμίσουν λίγο κάτι από μια Ελληνίδα στο χαρέμι φάση, δηλαδή χρόνια Εξαρχά Κουρένας Βλαχοπούλου, τράβε μαλλί, άσε μαλλί και πρώτος για πρόεδρος, γιατί φαντάζομαι τέτοιες θα δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία, ο Πολάκης, ο οποίος νιώθει το κόμμα του ανήκει, κρίνοντας και από το γεγονός ότι δεν έπαιρνε και από λόγια και τα έλεγε όλα όπως το έρχονταν στο παρελθόν, ακόμη και αν ήταν σε βάρος του κόμματος. Με πολύ σασπένς θα πάμε, ως τις εκλογές είναι το μόνο βέβαιο. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο στη Σέριφο και την πιο ωραία μουσική αφορμή. Συναυλία της Μαρίνας Πανού από 19 μέχρι 21 Ιουλίου, όλα κομπλέ. Για δύο άτομα, ιδιανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια επίσης για δύο από Πειραιά για Σέριφο μετεπιστροφή. Τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού Δευτέρα 20 Ιουλίου στο θέατρο Συνδέσμου Σεριφείων. Με το καλό κλήρωση την ερχόμενη Τετάρτη. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό σέριφο στο όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λίγη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα από Λιωσίων μέχρι να φτάσετε Αχαρνών στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής και από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσετε κάτω στους Καραμαγκά εκεί στη λεωφόρα Αθηνών.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα Χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης.
2: Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Βιαστικό πουλί.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοστάλγος του rock and roll.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι το συγκρότημα των REM. Με άλλο αεροπλάνο πήγε ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί στην Τουρκία. Με άλλο έφυγε. Για λόγους ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά δεν ήθελε και να το πει κιόλας. Οπότε λέει: να μωρέ, πήγα και επειδή το αεροπλάνο ήταν και δώρο από το Κατάρ, το άφησε εκεί να το δουν και τα παιδιά στις βάσεις. Έτσι το είπε. Το Hollywood, από το οποίο έκανε ένα πέρασμα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχασε ό,τι να είναι. Διαμάντι πραγματικά έχασε. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται για δελτίο ειδήσεων, θα μας τα πει όλα στο ακριβώς της ώρας. Εσείς μην ξεχνιέστε, τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, χμωρές κληρώσεις την επόμενη εβδομάδα και κληρώνουμε ένα τριήμερο για τη Σύρο. Στο κλείσιμο του Αυλή Φέστιβαλ εκεί στις Κυκλάδες. Και σας έχουμε διανυκτερεύσει στο Έγκλι Hotel, στην Ερμούπολη, ακτοπλικά εισιτήρια για δύο άτομα από Πειραιά για Σύρο με επιστροφής, γεύματα, διπλό πάσο και για τις δύο ημέρες των συναυλιών και μεταφορά από και προς το χώρο των συναυλιών. Εκεί θα χαρείτε, να ξέρετε, φασούλη, κοινούς νητούς, εισβολέα, καλογεράκια, έχετε πράγματα να ακούσετε και σπυρογραμμένο. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό Σύρο στο όνομά σας, όλο αυτό στο 54301, κληρώνει την ερχόμενη Τρίτη.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Euro. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία δύο άνδρες και μια γυναίκα για την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αναστάτωση σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο, όταν φέρεται να έσπασε παράθυρο μετά την απογείωση, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας, τον τραυματισμό 61χρονου επιβάτη και την έκτακτη επιστροφή του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ακρίβεια στο επικεντρό της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε και η παρέτηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Διονύση Καλαματιανού. Άστατος ο καιρός στην Αττική, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια το μεσημέρι. Αργότερα αναμένεται σταδιακή βελτίωση θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση.

0: Πόσο μα πόσο ωραίο να στο λένε. Brian Adams μας είχε μείνει ξέχαστο στη τελευταία του συναυλία εδώ στην Αθήνα και μας ξανάρχεται Δεκέμβρη. Αυτό παρακαλώ πολύ, κρατήστε. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένοι στον Δίεση 101,3. Εδώ με όλα τα ωραία μας. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλώνη. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Μακριά, μακριά, παρακαλώ πολύ από τιτανικούς, μικρούς, μικρούς και μεγάλους. Εδώ έχουμε βάλει πλώρη για Σύρο και χαίρομαι για όποιον όποια κερδίσει αυτό το πολύ ωραίο τρίμερο 21 με 23 Ιουλίου. Είναι το κλείσιμο του Avlu Festival στις Κυκλάδες. Ξεκίνησε από Άνδρο, πέρασε από Τίνο, καταλήγει στη Σύρο. Και για δύο άτομα σας έχουμε τις διανυκτερεύσεις στο Έγκλι Hotel στην Ερμούπολη, 100 μέτρα τώρα από το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Ακτοπουλικά εισιτήρια για δύο άτομα που πειρά για Σύρο μετεπιστροφή, στα γεύματα, διπλό πάσο και για τις δύο ημέρες των συναυλιών, μεταφορά από και προς το χώρο. Είναι μια βίλα, ένα εκπληκτικό σημείο. Τσιροπίνο, εύχομαι να το θυμάμαι και σωστά. Εκεί όπου θα γίνει. Τσιροπίνα, το ξέχασα τώρα. Λοιπόν, εκεί όπου θα δείτε τις ωραίες συναυλίες, θα είναι και η Νεφέλη Φασούλη, θα είναι και η Κοινή Θνητή και ο Εισβολέας. Ωραία, θα περάσετε και τα καλογεράκια. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Σύρος το όνομά σας και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Διέση 101,3.
2: Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ωραία, μπήκαμε σε Αύγουστο και σε αυγουστιάτικη διάθεση. Μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος πραγματικά. Είχε έρθει εδώ και ερμήνευσε αυτό το τραγούδι και μας το χάρισε και ήταν πραγματικά υπέροχα. Έριξα μία ματιά στις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, όπου τώρα όταν λέμε νέες εννοούμε και πιο παλιές ταινίες. Για τους συνεφείλ, ωραία μου κυρία με Όντρι Χέιμπουρν, Το λιμάνι της αγωνίας με Μάρλον Μπράντο και Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσω δράσεως με Γκρέις Κέλλη. Από τις ταινίες τις καινούργιες που με εντυπωσίασαν είναι Το δείπνο στο Φράνκο. Δείτε, αναφέρεται στην Ισπανία βέβαια, δείτε το σχετικό τρέιλερ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Από τα καλά νέα τώρα είναι επίσης ότι από τις 16 του μήνα θα κυκλοφορήσει ξανά η ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Με την κλασική, αν θέλετε, σκηνή που θυμίζει χρόνια Πασόκ με τον Μπουλά, ο οποίος λέει «Μα ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία», γιατί αυτός ήταν στέλεχος του Πασόκ και πήγε και έπεσε ο άνθρωπος μέσα στην πισίνα. Από κοντά ο Γιάννης Σουγανέλης και ο Αργύρης Μπακυρτζής. Από τις πραγματικά καλτ ταινίες όπως ονομάζονται, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι μια ολόκληρη εποχή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: με μπασταρδά γατιά.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: καινούργια και διαχρονικά εδώ στον DSC 101,3. Χαρείτε και ωραίους αγώνες. Να, χθες ήταν η Γαλλία που κέρδισε το Μαρόκο. Και αυτός ο Εμπαπέ, αυτό λέω, έκανε παπάδες. Μου λέει η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Εμπαπάδες. Πες το, μου λέει σωστά, γιατί να ξέρετε, παρακολουθούμε κανονικά το Μουντιάλ και τους ωραίους αγώνες. Με το καλό απόψε, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 10 το βράδυ και περιμένουμε τον αγώνα αυτό της Νορβηγίας, όχι Φιλανδία, Νορβηγίας, το Σάββατο, την Κυριακή μάλλον στις 8 το βράδυ, για να χαρούμε το Χάλαντ, ο οποίος πραγματικά έγινε viral και κατάφερε να τον μάθουν σε κάθε γωνιά της γης. Εδώ μαζί μας είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, για σένα που θέλεις την επαγγελματική σου αποκατάσταση, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονο εργαστήριο και προτιμάσεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. www.delta360.gr και 210-32-2360 προκειμένου να κλείσει μια ξενάγηση στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή η Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλλόνη θα ήμασταν μαζί σας και θα είμαστε από εβδομάδα πάλι. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται με την ενημέρωσή σας στο ακριβώς ώρα και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο. Είχαμε γελαστή Δημητρία Τριανταφυλλίδου. Από εμάς ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι μία.
0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
24: Καλό μεσημέρινη, η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε 2 σύλληψεις έχει προχωρήσει αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη για την υπόθεση του εμβρισμού και του θανάτου 3 εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Για την υπόθεση κατηγορείται ένα ακόμη άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης κατά την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Διονύσης Καλαματιανός, ενώ την έδρα του στη Βουλή παρέδωσε και ο Γιώργος Καραμέρος. Άστατος καιρός στην Αττική, μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Καλοκαίνουργιος Νίκος Πορτοκάλογλου και με ή χωρίς φτερά. Ωραία είναι να βγεις στους δρόμους σήμερα, στους δρόμους αυτής της πόλης. Έχουμε μια ωραία καλοκαιρινή έκπληξη από πλευράς καιρού. Ένα δροσερό αεράκι, μια συννεφιά που μπορεί να οδηγήσει και σε βροχή καλοδεχούμενη. Και είναι μεσημέρι Παρασκευή, σε ένα έξτρα ωραίο να μοιραστούμε. 8 μετά τη μία, και εντωμεταξύ δεν είναι απλώς μεσημέρι Παρασκευής. Έχω καταλάβει ότι είναι και για πολλούς τελευταία στη δουλειά πριν τις διακοπές. Οπότε μαζί με τις ευχές μας για το μεσημέρι, ευχές και για καλές διακοπές σε εσάς που ετοιμάζετε, σε εσάς που το απόγευμα ξεκινάτε. Ο Δίες είναι στα ραδιόφωνα, εδώ να είμαστε παρέα σας σε κάθε συνθήκη, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, με τον Πάνο Ιγνατιάδη στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Νιώθετε να σας δώσω το lift, έτσι, γιατί πάει με τη χορογραφία αυτό μαζί. Πώς να πω, η στιγμή της μέρας μας είναι αυτή εδώ, θα τη μοιραστούμε τώρα. Βεβαίως το δώρο καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν για τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη συζήτηση σήμερα, για την ακρίβεια, όχι για μας, αλλιώς θα το είχαμε μάθει εμείς πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε το δώρο που θα μας κάνουν τα δύο ελληνικά διηλιστήρια το επόμενο διάστημα, γιατί είναι δική τους η προσφορά αυτή, δεν είναι κρατική επιδότηση, είναι εθελοντική χρηματοδοτική συμβολή των ίδιων των διηλιστηρίων. Θα μειώσουν 10 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη και το ντίζελ κατά 5 λεπτά, προκειμένου να ανακουφιστούμε και να ταξιδέψουμε κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, και αυτό είναι το νέο αυτού του μεσημεριού.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτή η δυναμική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και των ήχων της να μεταφερόμαστε αλλού. Και το έχουμε και τόσο ανάγκη αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής από την πολιτική κουζίνα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα διάβαζα σε κάποιο, ως τίτλο δεν μπήκα να το διαβάσω, σε κάποιο από τα διεθνή μέσα ήταν θέμα σήμερα τι θα κάνει ο Μητσοτάκης στο όπλο που του χάρισε ο Ερντογάν. Όταν κάνεις αυτά τα δώρα, τέτοια άρθρα θα ακολουθήσουν προφανώς. Ωστόσο, όταν λέω μεταφερόμαστε, εμείς μεταφερόμαστε πραγματικά σε μέρη όμορφα, ιδανικά. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα έχουμε δύο κληρώσεις κυκλαδίτικες. Η πρώτη για τη Σύρο, η δεύτερη για τη Σέριφο. Την τρίτη θα γίνει τη Σύρο. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί εκεί στη Σύρο, 21 και 22 Ιουλίου, θα κάνει φινάλε το Αυλή Music Festival. Και θα έχει πολλά και ωραία και εισβολία και κοινούς θνητούς και Νεφέλη Φασούλη και Σπύρο Γραμμένο και καλογεράκια. Και εμείς θα στείλουμε και ένα τυχερό ζευγάρι, γι' αυτό θα έχουμε την κλήρωση την Τρίτη, που θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις στο Έγκλι Hotel στην Ερμούπολη, που θα έχει ακτοπλοϊκά για πηγενέλα, που θα έχει γεύματα, που θα έχει διπλοπάσο και για τις δύο μέρες των συναυλιών και μεταφορά από και προς τον χώρο των συναυλιών. Τρίτη 21 θα φύγετε Ιουλίου και Πέμπτη 23 Ιουλίου θα επιστρέψετε. Δίεση, ονοματεπώνυμο και Σύρος από εσάς στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 σημεία δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε 2 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού και του θανάτου 3 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν στη Σταδίου το 2010. Για την υπόθεση κατηγορείται ένα ακόμη άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά αναλίτρο στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Νέα προθεσμία για αύριο ζήτησαν και έλαβαν οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Δεκαετία 90 στα ραδιόφωνα με τη μεγάλη επιτυχία των Ροξέτ και εικόνα μας από Σέριφο μπροστά, γιατί την Τετάρτη έρχεται και η κλήρωση εδώ στον Δίεση. Είπαμε φέτος μέσα στον Ιούλιο να καταφέρουμε να έχουμε αρκετά διήμερα τρίμερα που θα συνδυάζουν συναυλίες και τα δικά μας τα νησιά. Αυτά που τα τελευταία καλοκαίρια δυστυχώς έγινε πάρα πολύ δύσκολο για εμάς να τα επισκεφθούμε. Δεν ξέρω πόσο πιο εύκολο μπορεί να είναι για έναν τουρίστα από το εξωτερικό, αλλά εδώ για τους Έλληνες έχει έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας το να καταφέρεις να φτάσεις στα Κύκλαδο νήσια. Οπότε την Τρίτη θα έχουμε μία κλήρωση για τη Σύρο, την Τετάρτη θα έχουμε για τη Σέριφο, γιατί θα στείλουμε εκεί ένα τυχερό μας ζευγάρι να απολαύσει τη Μαρίνα Σπανού και τη συναυλία της, να απολαύσει όμως μαζί και το νησί και να τα ζήσει μαζί όλα αυτά. Επομένως, αν ενδιαφέρεστε, Δίεση ονοματεπώνυμο και Σέριφο στο 54301 και έτσι λέμε καλό μεσημέρι ξανά στα 10 λεπτά μετά τις 2. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας και σήμερα να κλείσουμε την εβδομάδα ως τις 4.

δάκρυ του απείρου, στη γούλα του ονείρου.

0: Γιατί πάντα όσο θα υπάρχει το συναυλιακό κομμάτι στη ζωή μας, θα υπάρχουν και όλα τα άλλα τα ωραία. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και είναι εκείνο το οποίο συμφωνούμε, άσχετα με το αν μας αρέσει δεν μας αρέσει το καλοκαίρι, το συναυλιακό κομμάτι είναι το ωραιότερο του καλοκαιριού, μαζί με το καρπούζι. Το καρπούζι και τη γεύση που είχε παλιά όταν μεγαλώναμε εμείς. Λοιπόν, δύο εσείς τα ραδιόφωνα, 2 και 20, μεσημέρι Παρασκευής. Θα ξαναπώ καλές διακοπές, γιατί πολλοί κόσμος σήμερα θα εγκαταλείψει, ή αύριο το πρωί θα εγκαταλείψει την πόλη και θα ξεκινήσει τις διακοπές του. Είναι μάλλον το πρώτο καλοκύμα. Και θα πω σε εσάς που μένετε πίσω, τι χαρά έχω που έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που πάρα πολύ ήθελα να διαβάσω. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Η απάντηση είναι ναι. Το υπογράφει ο Θόδωρος Παπακώστας. Είναι η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικέλια. Γραμμένο τελείως το σήμερα. Ένα ραβασάκι για τη Μεγάλη Ελλάδα, έτσι το λέει. Για να αμφισβητήσουμε ό,τι ξέρουμε για την αρχαιότητα, να μισήσουμε βαθιά και να αγαπήσουμε ανθρώπους που θα ευχόμαστε να τους είχαμε γνωρίσει και να συγκινηθούμε σαν να βλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία για πρώτη φορά. Τρία αντίτυπα. Δίεση ονόματι επώνυμο και βιβλίο στο 54301 και κλήρωση σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε OK. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Φίλα με να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Τι
5: τσέλι, τσέλι, πουμ τσέλι, τσέλι.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

λένε Αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: 101,3 με το Μίλτο Πασχαλίδη. Το άτιμο πράγμα η τιμή. Άτιμο πράγμα θα πω και το ταμείο, γιατί τώρα διάβαζα ότι κατά μέσο όρο το ένα ελληνικό νοικοκυριό θέλει έναν μισθό ετησίως για έτοιμο φαγητό. Δεν το βάζει κανένας μας κάτω να το μετρήσει και νομίζω λίγο πολύ όλοι τα ίδια κάνουμε. Περίπου λέει δαπανά ένα μέσο νοικοκυριό 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Μερικά νοικοκυριά φτάνουν και τρεις φορές την εβδομάδα να το επιλέγουν. Και τα σούπερ μάρκετ, αυτό έχει ενδιαφέρον, έχουν σχεδόν διπλασιάσει το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για την αγορά έτοιμων γευμάτων. Γιατί και έτοιμα προσφέρουν, αλλά και πιο οικονομικά τα προσφέρουν σε σχέση με την κλασική εστίαση και γενικώς κάπου εκεί πια πάει το πράγμα. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα, 25 πριν τις 3, εδώ είμαστε με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική και με προσκλήσεις, ενημερώνω τα νέα μέλη της παρέας, για την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη με τη Λένα Παπαλιγούρα και το Μελέτη Ηλία. Να δείτε την παράσταση τη Δευτέρα στις 9.30 σε αυτό το υπέροχο θέατρο, το θέατρο Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εν τω μεταξύ έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βραχνάκι η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών αυτά τα μεσημέρια, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα όπως την παρακολουθούμε. Και σήμερα έχουμε μποτιλιάρισμα στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Έχει γίνει νέος Κηφισός. Βεβαίως δεν μας αφήσει παραπονεμένους και ο Κηφισός. Έχει το δικό του μποτιλιάρισμα ανωδικά, το οποίο ξεκινά από Ρέντι και φτάνει σχεδόν μέχρι την Αχαρνών. Καθοδικά έχει ήδη δημιουργηθεί της μεταμόρφωσης μικρό προσώρα σε έκταση. Έχουμε όμως καθυστερήσει και στην Αττική Οδό, για να σας τα πω όπως μας τα δίνει. 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5 με 10 στην έξοδο Γιαλαμία, τώρα είμαστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 με 20 από Πλακεντίας έως μεταμόρφωση, άρα υπομονή πολύ και εκεί. Παρασκευή και μάλιστα Παρασκευή με έξοδο αυτή εδώ, οπότε ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στις πιο μακρινές εξόδους που δεν θα χρειαστούμε τις εθνικές μας, που θα πάμε από τα πλοία μας, θα πάμε να ταξιδέψουμε από τον Πειραιά και θα πάμε στη Σύρο για το κλείσιμο ουσιαστικά, για το φινάλε, το Αυλή Φέστιβαλ. Ένα τυχερό ζευγάρι θα έχουμε, τα πάντα θα έχει εξασφαλισμένα, από τις συναυλίες του, το φαγητό του, τα πηγενέλα του, όλα του. Δίεση ονοματεπώνυμο και Σύρος το 54301 και κλήρωση την Τρίτη.
1: Σοκράτης μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση εμπρισμού και θανάτου τριών εργαζομένων, ανάμεσά τους μια έγκυος, στην Τράπεζα Μαρφίνη στη Σταδίου το 2010. Για την υπόθεση κατηγορείται ένα ακόμη άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μείωση κατά 10 λεπτά αναλύτρω στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά αναλύτρω στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Νέα προθεσμία για αύριο ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Λοιπόν, εσείς που ταλαιπωρήστε εντόνως αυτή την ώρα στις εξόδους της πόλης, να θυμάστε ότι το σως είναι να καταφέρετε να απαγκιστρωθείτε από αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Μόλις βγείτε από την πόλη, μια χαρά. Πάντα αυτό δεν λέμε όταν φεύγουμε και για τρίμερα και ζούμε ξανά το ίδιο πράγμα ή όταν επιστρέφουμε. Αυτό είναι το ζόρι. Μετά, εντάξει, τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά, μέρες να έχετε μπροστά, να μην σας χαλάσει τη διάθεση αυτή η αναμονή και αυτή η καθυστέρηση εδώ και να πάνε όλα καλά, να ξεκινήσετε και να περάσετε όμορφα τις διακοπές σας. Εμείς εδώ θα είμαστε για να μας φέρετε μετά τη σκυτάλη, έτσι να πάρουμε τη σειρά μας κι εμείς. Λοιπόν, καλό μας μεσημέρι. Μεσημέρι Παρασκευής, στον Διέση 101,3, στη 10η του Ιούλη.

0: Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης τώρα στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου παραμένει στο μικρόφωνο. Με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική να φτάσουμε και σήμερα παρέα στις 4.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

τη βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πήγωσε.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ακούω μια κρυφή οργή να μπαίνω βγαίνει από τις πόρτες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

εσύ εκεί. Κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.